τύπωσο. Ατά λιγό ένα την ζώτο. Ατά σώμα εσύ μαλωβά. Εκο θέλε μα λίγο στον ακόμπο να έσου τσέ. Ατά σάτανα να μα πήγα να ενιώσω. Βα γε βακουζούγα στήμα. Που είσαι πακάνγαν γουία να ήρφελω. Σου το θέλε μη κάτι να κόμπο να έσου. Ατά γκόμπα για μη κακατάνε θέλε μη. Ο κολεκά. Σου το μόνοι λοκόλα μοέα κολεκέζατε. Τι μα κακά. Ο κοκόμα. Σου κοιπέ βιτουμπέ από μόνοι να ρουέ. Λεκί μοτό. Fungola ikuke ya kimya, ifanda na kiti ya ilikia, ukolonga. Hallelujah.